0: Άρα.
1: Θα σμάλσουμε. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μα το σίκ.
1: Σαλτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: μέσα.
1: Ας μόλσουν μέσα. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτα.
0: Λάσκολμα τους.
1: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: Άσε, ας μάσουμε. Άσε. Εγώ, να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
1: Λάσκολ μα το σίκ.
0: Σαρτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: μέσα.
1: Ας μόλσουν μέσα. Ας. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάω να σου φάτα.
0: Λάσκολ μα το σύγκρα.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.